Πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός Τριεζίθα στους 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα του Τριεζίθα, η κυπριακή φωνή της Μελβούρνης, και πάλι μαζί σας για να σας κρατήσει συντροφιά την επόμενη ώρα στο στούντιο Κέτη Γεωργίου. Σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα για την πατρίδα μας, θα ταξιδέψουμε στην πατρίδα μας έστω και νοερά και πιστεύουμε ότι θα σας έχουμε συντροφιά μέχρι το τέλος. Το τηλέφωνο μας εδώ είναι 94 15 19 23 94 15 19 23. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο όταν έχουμε μουσικά διαλύματα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή κάτι να μας πείτε. Καλή ακρόαση σε όλους σας και όπως πάντοτε αρχίζουμε με ένα τραγούδι.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, θα πούμε μερικά πράγματα για την πατρίδα μας και θα ταξιδέψουμε, όπως είπα, έστω και νοερά σε ένα από τα μέρη της πατρίδας μας. Η Κύπρος. Η Κύπρος είναι ένα νησάκι, μια σταλιά, με μια χούφτα ανθρώπους που στο πέρασμα των αιώνων, πολλοί κατακτητές και εχθροί, το επιβουλεύτηκαν και θέλησαν να το πατήσουν, να το κατακτήσουν και να λυτριώσουν τους κατοίκους του. Στο πέρασμα των αιώνων, τούτος ο μικρός λαός της Κύπρου αμήνθηκε με νύχια και με δόντια για να κρατήσει την ακεραιότητα και την ελευθεριά του από τους κατακτητές και τους επιδρομείς. Γεμάτη ελληνικούς αιώνες η ιστορία τούτου του ταλέπορου νησιού και πουθενά σε καμία άλλη χώρα όσο σε τούτο εδώ το μικρό νησί η ιστορία δεν είναι τόσο βαθιά χαραγμένη. Γιατί εδώ στη μικρούλα Κύπρο η ιστορία πατάει κατά μεσή στο στέρνο της, κατά μεσή στο στέρνο τούτου του λαού που η μοίρα του το έχει να μείνεται στα πέρασμα των αιώνων για την πατρίδα, την πίστη, τη λευτεριά και την ακεραιότητα του νησιού. Και σ' άλλα χρόνια, σ' άλλους αιώνες, ίσως να υπήρχε κάποια δικαιολογία, ένα κάποιο ελαφρυντικό για όλους τους αγώνες. Όμως στον αιώνα τούτο, τον 21ο αιώνα, που όλοι οι λαοί φωνάζουν και εκθιούν και υποτίθεται υποστηρούν τους κανονισμούς τους διεθνείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη, τη λευτεριά και την ανεξαρτησία. Πώς λοιπόν σε τούτο τον αιώνα, τούτο το μικρό νησί με το μικρό λαό χρειάστηκε να τα βάλει πολλές φορές με πάρα πολλές αυτοκρατορίες ακόμα και τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα? Και όμως έτσι έγινε. Μια χούφτα ακμούστακα παιδιά και μια χούφτα νεαροί άντρες, λίγοι μαθητές και μαθήτριες και μια δράκα γέροντες και γριούλες που απόμειναν να περιμένουν τα παιδιά τους όσο να γυρίσουν από τα βουνά. Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι ξάφνιασαν μια μέρα της άνοιξης όλη τη διεθνή κοινή γνώμη, γιατί στάθηκαν ατρόμητοι και λίγιστοι ενάντια της ισχυρής Βρετανικής αυτοκρατορίας για να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία της λευτεριάς τους. Πόσοι αγώνες, πόσο αίμα αθώο, πόσος πόνος από τα βασανιστήρια και από τον άδικο χαμό. Κι όμως εκεί επίμονα σχεδόν επιτακτικά μια χούφτα άνθρωποι ζητούσαν λευτεριά και ανεξαρτησία. Την ανεξαρτησία που ήρθε εκείνη την 1η του Οκτώβρη του 60 για να γαλινέψει τις ψυχές και τις καρδιές, να τις μαλακώσει από τον πόνο του χαμού και από την πίκρα της σκλαβιάς. Μια ανεξαρτησία που ήταν γλυκιά σαν το τραγούδι της θάλασσας της αμοχώς του, σαν το τραγούδι του αγέρα του πενταδάχτυλου, δροσάτη σαν την μυρωμένη άβρα της Κύπριας κυράς Κερίνιας και γαλανή σαν το ξάστερο ουρανό της Μεσαωρίας, φωτεινή σαν την πύρινη φλόγα που ξεκίνησε από τη Λεμεσό εκείνο τον Απρίλιο του 55 και όμορφη σαν την ωραία Αφροδίτη της Πάφου. Ήταν η ανεξαρτησία του νησιού μας, της Κύπρου μας, που ήρθε εκείνο τον Οκτώβρη του 60 για να φωτίσει τα πρόσωπα και να ζεστάνει τις καρδιές. Μα κράτησε τόσο λίγο, τόσο λίγο. Και απομείναμε πάλι με εκείνο τον καημό, την νοσταλγία, την καρτερικότητα, να καρτερούμε, όπως λέει και το ποίημα, καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας που να φέρει στον τόπο και δροσάν και αποσπασάν. Αυτή είναι η μέρα του έθνους μας, να αγωνίζεται για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του και να περιμένει πότε θα ξανάρθει ακόμα και στον 21ο αιώνα, που ολόκληρη η ανθρωπότητα μιλάει για τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου, να ζει ελεύθερος και ανεξάρτητος. Καρτερούμε και θα καρτερούμε μέχρι ότου ξαναρθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή και ακμαία και να τη μεταδίδουμε στις γενιές που έρχονται, και είναι γι' αυτό το λόγο που θυμόμαστε τους τόπους μας και τις πόλεις μας και τις χώρες μας.
Και είναι γι' αυτό το λόγο που θα πάμε έστω και νοερά στη μακρινή μας πατρίδα και πάλι έτσι για να θυμηθούμε τους τόπους μας. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τους όμορφους τόπους μας.

Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε και ένα όμορφο ταξίδι στην πατρίδα μας, έστω και νερό, για να δούμε και να θυμηθούμε τα μέρη μας, γιατί όπως λέει ο ποιητής, πρέπει να τα έχουμε στη μνήμη μας και να τα μεταδίδουμε στην γενιάς που έρχονται. Έτσι, σήμερα θα κάνουμε μια διαδρομή από την Μοσφιλωτή στον Αναλιόντα. Έτσι, για να γνωρίσουμε ή να ξαναθυμηθούμε όσους γνωρίζουν την περιοχή, την όμορφη πατρίδα μας και τα όμορφα μέρη που έχει η πατρίδα μας. Η διαδρομή από τη Μοσφιλωτή στον Αναλιόντα, λοιπόν, και η Κύπρος η αέρινη της Αφροδίτης στο νησί είναι γεμάτη από γραφικές διαδρομές με σπάνια ομορφιά και ποικιλία τοπίων που βρίσκονται σκόρπιες εδώ και εκεί από άκρη σ' άκρη. Από την Πάφο μέχρι την Καρίνια, από τη Λεμεσό μέχρι την Αμόχουστο, από την πόλη της Χοχούς μέχρι τη Λάρνακα, από την Πέτρα του Ρωμιού μέχρι τον Πενταδάχτυλο, από το Τρόδος μέχρι τη Λευκοσία, σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού που λέγεται Κύπρος, θα αντικρίσει κανείς τη ζωή πρόσωπο με πρόσωπο, στα ψηλά ορθόκορμα δέντρα, στους μυρωμένους θάμνους, στα ψηλά βουνά του Τρόδους, στις πανύψηλες και πάνφυτες ποδιές του Πενταδάχτυλου και στα πανέμορφα ορεινά χωριουδάκια που είναι σαν ζωγραφιές σε ένα πελώριο καμβά. Μια τέτοια διαδρομή είναι εκείνη από το χωριό Μοσφιλωτή μέχρι το χωριουδάκι του Αναλιόντα. Ξεκινώντας κάποιος από το Μοσφιλωτή, αφήνει το βλέμμα του να πλανηθεί στις καστανόχρωμες πλαγιές που το χαίρεται να το βλέπει του ήπιου και στρογγυλού του στρογγυλεμένου λόφων που είναι ασκεπασμένοι με πεύκα θαλερά, μυρωδά το θυμάρι και δροσά το λάδανο. Εκείνο όμως που ξεχωρίζει πιο πολύ είναι το ασημί χρώμα της ευλογημένης ελιάς που είναι κατάσπαρτη σε όλη την περιοχή. Προβάλλει παντού, όπου και αν γυρίσεις, το βλέπεις να δεις ταλερά νεαρά φυτά ελιάς, καρποφόρες φουντωτές ελιές ή πολυχρονισμένα γερασμένα δέντρα ελιάς που καθώς τα χτυπούν δυνατά οι αγέριδες φαντάζουν σαν ασήμι που χύνεται από τον ουρανό μέχρι κάτω στους στενούς γραφικούς δρόμους που οδηγούν στα γύρω χωριουδάκια. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα θα δεις το ευλογημένο αυτό και χιλιοτραγουδημένο δέντρο να στέκεται πεισματικά όρθιο παρά τους αγέριδες και πολλές φορές την έλλειψη ανθρώπινης φροντίδας. Το πρώτο χωριό που συναντά κανείς είναι η ελιά που είναι λες σπαρμένο στις πλαγιές του κάπου μικρού ριακιού με ένα μικρό λιτό εκκλησάκι και που είναι χτισμένο ψηλά στην κορυφή του λόφου και δεσπόζει πάνω από τον οικισμό της Χιάς. Μπροστά στα σπίτια φυτρώνουν μερικές κλιματαριές με εκείνα τα χαλκοπράσινα χαρακτηριστικά φυλώματα λογιών-λογιών, λουλούδια. Μια παντεσία χρωμάτων στις αυλές των παραδοσιακών σπιτιών, στα καλτερίμια και στους αλικοειδούς στενούς δρόμους. Για σεμιά και δροσερός βασιλικός που βρίσκονται σε όλες τις αυλές σκορπίζουν έντονα την ευωδιά τους σε όλο το χωριό. Προχωρώντας παρατηρεί κανείς πως τα πεύκα πυκνώνουν ενώ εδώ και εκεί ξεφυτρώνουν καλαμιώνες στις όχθες των ριακιών με λιγερά ψηλά καλάμια που λυκνίζονται στον αέρα σιγομουρμουρίζοντας το ατέλειωτο τραγούδι της φύσης. Καλλιέργειες από λεμονόδεντρα εδώ και εκεί με μυρωμένους λεμονανθούς, νιόβγαλτα πράσινα λεμονάκια ή όριμα χρυσαφιά λεμόνια να φαντάζουν
λάμποντας κάτω από τις χρυσαχτίδες του ζωοδότη ήλιου. Λίγο έξω από το χωριό, κοντά στα... συναντά κάποιους σωρούς από σκουριές, από μινάρια των παλιών μεταλλίων του χαλκού. Γι' αυτό άλλωστε η περιοχή έχει εκείνο το γλυκό κάστανο χρώμα από τις λάβες των μεταλλίων. Και σκόρπιες εδώ και εκεί οι λάβες έχουν ένα μυτερό κονικό σχήμα που κάνουν τους λόφους να φαντάζουν πιο ψηλοί. Και πιο πέρα, στην διαδρομή, η βλάστηση γίνεται πιο πυκνή με το λάδανο, πεύκα και ελιές. Οι λαβές παίρνουν ένα κοκκινοπό χρώμα που δίνει μια ιδιαίτερη όψη στο τοπίο και στην όχθη κατά μήκος των ριακιών φυτρώνει ο κόνισος, η μυρτιά, η τρεμυθιά και το θυμάρι. Σκόρπια γύρω στη δροσερή περιοχή είναι η δροσερή μυρωδιά παντού του θυμαριού. Το όλο περιβάλλον είναι γραφικό και σε προσκαλεί να κάνεις ένα περίπατο ανάμεσα στις αιωνόβιες ασημιές ελιές που δείχνουν τα χρόνια τους από τους χοντρούς κορμούς τους και τις κουφάλες τους. Το δεύτερο χωριό που συναντεί κάποιος είναι ο Ματιάτης, με τα παραδοσιακά σπίτια θεμελιωμένα πάνω σε μεγάλα κομμάτια πετρωμένων λάβας και στο επάνω μέρος του είναι φτιαγμένα με πληθάρι. Και η διαδρομή συνεχίζεται μέσα σε ένα ήσυχο γαλινεμένο περιβάλλον, μακριά από το συναστισμό και το θόρυβο της πόλης. Εσπεριδοειδή πιστακές, ελιές που φυτρώνουν ψηλά μέχρι τα γαγγελωτή είσοδο μιας φάρμας με μια πινακίδα που λέει «Γαλήνη», ένα όνομα θαυμάσιο ταιριαστό με το περιβάλλον της περιοχής που φέρνει στο νου σου το ομώνυμο ποίημα του Δροσίνη που λέει «Μη ζητάς την ευτυχία στην τρέλα και στην παραζάλη, στη σιγαλιά, στην ησυχία, εκεί θα βρεις την ευτυχία». Παναγνή αμόλυντη μεγάλη. Ολόκληρα χιλιόμετρα περίπατο μπορείς να κάνει κανείς σε αυτό τον ασύχναστο περιβάλλον που τον συνοδεύει η σιωπή και η γαλήνη. Μεταξύ του Ματιάτη και του επόμενου χωριού, μικρή φιδωτή παραποταμή του γυαλιά είναι σκορπισμένη εδώ και εκεί και οι ποταμιές και όλες οι αναβαθμίδες που σχηματίζουν οι ποτάμιες αυτές περιοχές είναι εντυπωσιακές. Προχωρώντας αναζητάει κανείς τον καταλιόντα, ένα χωριό νεολιθικό οικισμού που τοποθετείται στην 5η ή 6η χιλιοτηρίδα π.Χ. Ακόμα και εδώ όμως, στο αρχαίο οικισμό, συναντά κάποιος τούτο το ασημί φύλωμα της ειρηνικής ευλογημένης ελιάς, αλλού βαθιά γερασμένο και αλλού θαλαρό και δεν πάβει ποτέ να δίνει τον καρπό χωρίς καμιά αμοιβή. Το μόνο ίσως που περιμένει είναι η βαθιά αναγνώριση στους στίχους του πολέμη που λέει «Εσύ είσαι πάντα ταπεινή, πάντα δουλεύτρα σκύβεις, με όλα τα πλούτη που κρατάς, με όλο το βιός που κρύβεις. Γι' αυτό από τα πρώτα νιάτα σου που τα φιλούν οι ανέμοι, ως τα βαθιά γεράματα που το κορμί σου τρέμει και γέρνει κάθε σου κλαδί και κάθε παρακλάδι μέσα στο κούφιο τον κορμό, σου κορμό. Δεν σου λείψε το λάδι». Και φτάνει κανείς στον Αναλιόντα, που είναι το επόμενο χωριό της διαδρομής. Γραφικά σπιτάκια χτισμένα με λάβες και πιθάρι, παραδοσιακά ανόγια και στο μέσο του χωριού ένα στενό γιοφύρι πάνω από ένα μικρό ποταμάκι. Σποραδικά, πολύ όμορφα, βλέπεις ξεπόρτια παραδοσιακά με καμάρες,
χολευτερικά κόκκινα κεραμίδια στις στέγες, στο κέντρο του χωριού, δίνουν εκείνη την ομορφιά, εκείνη της κλασικής ζωγραφιάς, και από πάνω το γαλάζιο στερέωμα, ξάστερο και καθαρό, αναμειγνύεται με το πράσινο χρώμα των δέντρων, το ασημί της ελιάς και το κόκκινο το χρώμα της λάβας σε ένα αρμονικό αγκάλιασμα χρωμάτων. Μια τέτοια διαδρομή μέσα από τα χρώματα και τα σχήματα από τις λάβες ανάμεσα στις αποχρώσεις του πράσινου και του ασημιού, δίπλα στα ήσυχα γαλινεμένα ριάκια και στο ασύγνεστο αυτό τοπίο, έχει κάποιος την εντύπωση ότι έκανε την διαδρομή μέσα στο δρόμο της ζωής που αφήνει μνήμες αλυσμόνητες, γλυκές και νοσταλγικές. Και είναι με αυτό τον λόγο, γι' αυτό τον λόγο που πρέπει να θυμόμαστε τα μέρη μας, να θυμόμαστε την πατρίδα μας, να μην τα ξεχνάμε, να τα έχουμε πάντοτε στη μνήμη μας και να τα μεταδίδουμε στις γενιές που έρχονται και σε εκείνες που θα έρθουν μετά. Γι' αυτό ας θυμηθούμε και μερικούς στίχους από τον ποιητή που λέει για τη μνήμη, πως η μνήμη δεν είναι μόνο να πονά, να κλαίει και να λυπάται. Η μνήμη είναι για να ζει, να λέει και να θυμάται. Να θυμάται, λέω εγώ, και να διηγείται, γιατί αλίμονο στα έθνη που στερούνται μνήμη είναι καταδικασμένα να χάνονται, να πεθαίνουν. Η εθνική μνήμη και συνείδηση της Κύπρου μας όμως, παρόλους τους διαμέσους των αιώνων κατακτητές, λειτουργεί ακίμητη μέσα από τη λαϊκή παράδοση και παιδεία, με το άσβηστον πόθο για ελευθεριά και απολύτρωση συντηρεί αιώνια την ψυχή των Κυπρίων, κρατίζονταν άφθαρτα και γνήσια τα στοιχεία της ελληνικής εθνικής μας φυσιογνωμίας, και μας θυμίζει τους δεσμούς μας με την Πατρόα Γη και ό,τι καλύτερο και πολύτιμότερο μας χάρισε απλόχερα την εθνική, ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Γιατί, όπως συμπληρώνει ο ποιητής, η μνήμη δεν κάνει μόνο να πονά, να χαμηλοθωρεί, μόνο να μαραζώνει. Η μνήμη είναι για να πετά κι όλα να τα μαζώνει, και αντί διύστερης ομπρός του χρόνου να τα φαίνει, λίγο να στέκεται κοιδά και αλλού να τα πηγαίνει, σε κάμπους πάνω στα βουνά, σε ώρες ευλογημένες του κάματου και της δουλειάς, και άλλες φαρμακομένες όπου χεμίξαν οι οχτροί και σφάξαν και ρημάξαν, βαθιά που μέσα στην καρδιά το γέλιο μας αρπάξαν. Η μνήμη όμως δεν είναι μόνο καημός, πίκρα για να μας γιομίζει, παραρμένης μες στο χθες, χρέος που μας ορίζει. Εκείνα ούλα που ζήσαμε στα μέρη τα δικά μας, αντί και εμείς και φύγουμε να ξέρουν τα παιδιά μας.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, το ταξίδι μας, με συγχωρείτε για τη φωνή, θα πάμε και σε ένα άλλο μέρος της πατρίδας μας, γιατί τούτη εδώ η γη της Κύπρου, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν περπατήσεις, όπου και αν πατήσεις, θα βρεις ένα κομμάτι ιστορίας, ένα κομμάτι μυθολογίας, ένα θρύλο, μια παράδοση. Και συμβαδίζει ο θρύλος με την πραγματικότητα, το παραμύθι με το ρεαλισμό, η μυθολογία με την ιστορία. Και μας μεταφέρουν σε άλλους κόσμους, ονειρικούς και πραγματικούς, μυθικούς και ιστορικούς. Μας μίγουν με θεούς και ημιθέους, θεές, νύφες, νεράιδες και ιέριες, βασιλιάδες, ακρίτες, αρχόντισες και άρχοντες. Μας μεταφέρουν ακόμα σε χώρους εκδρομικούς με πανύψηλα πεύκα και ισιόκορμα και παρίσια, σε ποταμούς και κοιλάδες ορθοπλαγιές, όπου κανείς μπορεί να ορκιστεί πως είδε πανέμορφες ξωτικές νεράιδες να χορεύουν και τον πάνα να τρέχει εδώ και εκεί με τη φλογέρα του. Σε ένα τέτοιο τόπο θα πάμε και σήμερα. Στο δεύτερο τόπο που επισκεπτόμαστε σήμερα στην πατρίδα μας, για να θυμούμαστε. Σε ένα τόπο όπου ο πάνας τρέχει ανάμεσα στα πεύκα, στα πλατάνια, τα βουνά και τα λαγκάδια, τα ποτάμια και τα ριάκια, παίζοντας και γελώντας με τις νύφες, τη δροσιά των δέντρων, τα κυλαριστά κρυστάλλινα νερά και το ζωογόνο αεράκι του βουνού και του κάμπου. Το ταξίδι μας σήμερα θα μας πάει στον εκδρομικό χώρο των Ξεραρκάκων. Μια θαυμάσια τοποθεσία στην περιοχή της Μαραθάσας. Σαν πάρει κανείς τον καινούριο δρόμο προς το χωριό του Καλαπανιώτη, μέσω της Σολιάς, προτού ακόμα φτάσει στον κύριο δρόμο που είναι παράλληλος με το ποτάμι της Μαραθάσας, συναντά ένα μικρό εκδρομικό χώρο που λέγεται Ξεράρκακα. Είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με την βαθιά πίστη και βοήθεια μερικών των ανθρώπων, αλλά και τη βοήθεια μερικών ισοπεδώσεων μεταξύ δύο κάθετων ορθοπλαγιών μιας βαθιάς κοιλάδας. Γύρω-γύρω είναι πολύχρωμα λουλούδια και πολύχρωνα πεύκα και πλατάνια, ενώ παρόλο που είναι αραιά, φυτρώνουν μερικά πευκάκια με το καταπράσινο φύλλωμα με ίσιες δροσερές βελαιώνες. Οι πλαγιές των λόφων είναι γεμάτες με ξυσταριές, πνιγμένες στις βελόνες των πεύκων που πέφτουν σαν ανανεώνονται τα δάση. Μια πηγή με κρύο δροσερό νερό τρέχει ασταμάτητα, σιγομουρμουρίζοντας χίλιους σκοπούς και βουκολικούς ήχους και τραγούδια, ενώ τα πουλιά πηδούν ασταμάτητα από κλαδί σε κλαδάκι, ψάλλοντας ύμνους στον γαλανό ουρανό που τους παίρνουν τα άλαφρα σύννεφα και τους ανεβάζουν στο θρόνο του Παντοκράτορα. Είναι μια πηγή με κρύο δροσερό νερό, τρέχει ασταμάτητα, σιγομουρμουρίζοντας χίλιους σκοπούς και βουκολικά τραγούδια. Ξύλινα παγκάκια και τραπεζάκια και καθίσματα από χοντρούς κορμούς δέντρων είναι σκορπισμένα εδώ και εκεί για να μπορούν να ξαποσταίνουν οι περαστικοί και οι εκδρομείς. Μια τεχνητή λίμνη συγκεντρώνει τα τρεχούμενα νερά της πηγής για να μπορούν οι κάτοικοι των γύρω χωριών να ποτίζουν τα χωράφια τους. Στα σμαραγδιά νερά της λίμνης καθρεφτίζονται οι σκιές των πλατανιών και των πεύκων, και στο φύσιμα του ανέμου στείνουν λες τρελό χορό με τα δροσερά νερά οι πεταλούδες και τα μικρά πουλάκια που κατεβαίνουν για να δροσιστούν και να πιούν νερό. Και όπως το βουνό ορθώνεται σχεδόν κάθετα σε όλη την περιοχή, σχηματίζεται ένα τρίγωνο γεμάτο δροσιά, απόλυτη γαλήνη και ξεγνιασιά. Τα Ξεράρκακα είναι ένας χώρος παραμυθένιος, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει

την απόλυτη ησυχία και γαλήνη και να περάσει μια ξένια στη μέρα κάτω από το απαλό θρόισμα των μπεύκων και των πλατανιών, το σιγό μουρμούρισμα του ανέμου και την μελωδία των πουλιών. Ένας χώρος όπου όλοι αισθάνονται πως ζουν πραγματικά δίπλα στη φύση, χωρίς κατάθλιψη, χωρίς φοβίες, χωρίς άγχος. Ανάμεσα από τη φιλοσιά των μπεύκων διακρίνει κάποιος τον καταγάλανο ουρανό που λαμποκοπά από το χρυσάφι του ζωοδότη ήλιου που στέλνει παντού άπλετο φως. Στενά μονοπάτια οδηγούν στα χωράφια με τις καλλιέργειες ή στο γειτονικό δάσος ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση ευθυτενών μπεύκων και δροσάτων πλατανιών εκατόχρονων. Πραγματικός παράδεισος και απόλαυση για όσους θέλουν να κάνουν ένα περίπατο. Τα χρώματα της ξεσταριάς, της τραμιθιάς, της λαγκιάς, της κουμαριάς και του πεύκου και το δυνατό άρωμα των θάμνων συνοδεύει τους επισκέπτες παντού σε αυτό το ευλογημένο χώρο όπου οι κυσοί αγκαλιάζουν σφιχτά τα πεύκα καθώς αναρριχώνται ανέμελα, ξέγνιαστα και γαλήνια. Ο καθαρός αέρας και το οξυγόνο που γεμίζει τα πνευμόνια και αναζωογονεί τους περιηγητές από τη ρουτρίνα της καθημερινότητας των πόλεων και νιώθει κάποιος σαν να έχει αποκτήσει καινούριες δυνάμεις, εκείνες τις δυνάμεις που αντλεί ο αιώνιος πάνας παίζοντας κρυφτό με τις νεράιδες και τις νύφες ανάμεσα στα πεύκα. Παντού βλέπει την ομορφιά, το χρώμα και το φως που είναι τόσο αρμονικά δεμένα που σε κάνουν να αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόσμο παραμυθένιο και πραγματικό μαζί. Σε κάνουν να αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε καιρούς ξεχασμένους ανάμεσα σε βασιλιάδες και θεούς, στο χθες και στο σήμερα, στη μυθολογία και στην ιστορία τούτου του ευλογημένου νησιού που λέγεται Κύπρος, Έρινη και Θαλασσινή, και σε κάνουν να στέκεσαι, να σκέφτεσαι πως ξανά σε εκείνα τα μέρη που είναι αυτή η ομορφιά, σε κανένα άλλο τόπο δεν είναι τόσο η όμορφη πραγματικότητα, η ομορφιά, η μύθη και η πραγματικότητα, η μυθολογία και η ιστορία. Δεν είναι τόσο χειροπιαστά και αισθητά όπως σε τούτον εδώ το νησί που η ιστορία χιλιάδων χρόνων πατά κατά μεσή στο στέρνο του και είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην Κύπρο, την πολύπαθη, τη θαλασσινή και αέρινη που κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να την ξεριζώσει.

στα λίγα λεπτά που μας μείνανε, αγαπητοί ακροατές, να γυρίσουμε πίσω και να πούμε αυτούς, μιας και αναφέραμε από την αρχή ότι τα παλικάρια και οι γέροντες και οι γριές και οι μαθητριούλες και οι μαθητές βγήκαν στα βουνά για την πατρίδα, να αναφέρουμε αυτούς που μας έφυγαν αυτό το μήνα. Και αρχίζοντας με πρώτο τον Αναξαγόρου Κώστα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 20 του Ιουνίου στο χωριό Κούρδαλη, και μιλάμε για όλους που ανήκουν σε αυτό το μήνα. Και προχωρώντας θα πούμε για τον Γεωργαλίδη Παναγιώτη, ο οποίος και αυτό σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 20 Ιουνίου το 58 στο χωριό Κούρδαλη. Και προχωρώντας να αναφέρουμε και το όνομα του Ηλιάδη Πέτρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 1956 στη Λευκοσία. Και προχωρώντας και πάλι θα πούμε για τον Κωνσταντίνο Αλέκο, ο οποίος και αυτός μας έφυγε στο Κούρδαλη στις 20 του Ιουνίου το 58. Συνεχίζοντας και πάλι στις 20 Ιουνίου θα συναντήσουμε τον Πατσαλίδη Ανδρέα, ο οποίος και αυτός σκοτώθηκε στο χωριό Κούρδαλη στις 20 του Ιουνίου. Και αυτός που έφυγε μέσα σε αυτό το μήνα είναι ο Τριταίος Στέλιος, που έφυγε στις 17 του Ιουνίου το 1958, όπου και μάλιστα σε ξένη χώρα στο Λονδίνο, όπου μεταφέρθηκε για θεραπεία ύστερα από πολλά βασανιστήρια των Άγγλων και δεν κατόρθωσε να νικήσει τα τραύματά του. Μας έφυγε άδικα. Είναι αυτά που πρέπει να θυμόμαστε, ότι εκείνα τα παιδιά, αμούστακα παιδιά, οι περισσότεροι, μαθητριούλες, μαθητές, ακόμα και σκολιαρόπαιδα του δημοτικού, μια χούφτα νεαροί άντρες και μεστομένοι άντρες, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες που είχαν ξεχάσει τα γυρατιά και τα έβαλαν και τα άκλεισαν στα ντουλάπια για να παρασταθούν στην πατρίδα, την αέρινη και τη θαλασσινή, τη μακαρία γη, όπως την αποκαλεί ο μεγάλος ποιητής της Ελλάδας μας, ο Κωστής Παλωμάς. Έτσι την αποκαλούσε πάντοτε. Βέβαια, και έλεγε στους φοιτητές τους Κύπρους που μπορούσαν τότε να πάνε στην Αθήνα για να σπουδάσουν, αν κάποιος είχε λεφτά να στείλει τα παιδιά του, τους καλωσόριζε πάντοτε ο Παλαμάς: «Καλώς μας ήρθατε, παιδιά, από την Κύπρο, την αέρινη, τη μακαρία γη». Έτσι την ονόμαζε. Και εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι. Βέβαια, στους δύσκολους αυτούς μήνες, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που ακολουθούν, και τους ακόμα πιο δύσκολους τον Αύγουστο, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που μας λείπουν από το 1974. Γι' αυτό και πρέπει να θυμόμαστε και αυτούς που έφυγαν το 55 μέχρι το 59, και όλους αυτούς που μας έφυγαν το 1974. Και πάντοτε πρέπει να τους θυμόμαστε με σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση για το ότι έδωσαν στην πατρίδα, ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους. Και με αυτή την νότα, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του προγράμματος μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να έχετε καλή εβδομάδα, να είστε γεροί και δυνατοί και
να μας συντροφεύσετε και την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Μετά τον Γιώργο Νταλάρα, προχωράμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Ανθή Σιδηροπούλου, 10 παλικάρια.

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι είναι με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ελπίζω να βγει. Να χα τη δύναμη.

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάδριες, ακούτε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Το επόμενο τραγούδι είναι με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, «Στου κόσμου τις ανηφοριές».

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από την Κατερίνα Κούκα, «Μόλις σε είδα».

0: Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Να επιθυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα παλιό ξεχασμένο τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου, Μαρία με τα κίτρινα.
1: Who was murdered last year. Henry Novak was handcuffed and arrested as he lay dying after being stabbed. His killer, a Sikh, falsely accused Novak of racism. A flesh-eating fly that threatens cattle has been found in Mexico near the US border. The New World screwworm, eradicated in the US decades ago, could cause
0: Για κάποιο λόγο δεν βγήκε το τραγούδι. Ας πάμε σε ένα άλλο. Να ακούσουμε τα παιδιά του Πειραιά με την Αθή Σιδηροπούλου.

0: 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, αν μπορούμε να πούμε, καλό μήνα ακόμη. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Η Βάσο δεν έχει έρθει ακόμη, ελπίζω να έρθει. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φίλων μας στην ενίσχυση του αριθμού των μελών μας. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη ή αν είναι μέλη να ανανεώνουν τη συνδρομή τους όταν λύγει. Η ετήσια συνδρομή για τους εργαζόμενους είναι 16 δολάρια και για τους συνταξιούχους 11 δολάρια, συνταξιούχους και φοιτητές ή άλλους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, τηλεφωνήστε μας στο τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου, είναι 03 94 15 19 23. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε ανακοινώσεις, αναφορές και σχόλια και συνεντεύξεις με τον κύριο Θόδωρο Μάρκο και τη δόκτωρα Έρμα Βασιλείου. Να πάμε σε μερικές ανακοινώσεις. Από το Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας. Πρόσκληση υποβολής έργων για τη δημοσίευση στο περιοδικό «Ο Λόγος» το τεύχος του 2026. Αγαπητά μέλη του ΣΕΛΣΑ, αγαπητοί ομογενείς. Ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του και όλους τους ομογενείς ότι έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν στο περιοδικό του Συνδέσμου «Ο Λόγος» πρωτότυπα έργα τους. Για τον σκοπό αυτό κοινοποιούμε τους όρους συμμετοχής. Τα έργα για δημοσίευση στη φετινή έκδοση 2026 του περιοδικού «Ο Λόγος» μπορούν να υποβάλλονται από τώρα έως τις 30 Ιουνίου 2026. Έργα που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία ή περιοδικά. Η έκταση των έργων ορίζεται ως εξής: ποίηματα στα αγγλικά ή στα ελληνικά, ανώτατο όριο καθώς στίχη, πεζός λόγους, διήγημα, δοκίμια, βιβλιοκριτικές και μελέτες στα αγγλικά ή στα ελληνικά, ανώτατο όριο 1500 λέξεις. Τα έργα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε ηλεκτρονική μορφή, Word, και θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου Hellenic Writers AU @gmail.com. Hellenic Writers μια λέξη, AU, Hellenic Writers AU μια λέξη, @gmail.com. Κατά την αποστολή του email παρακαλούμε να αναφέρετε το θέμα Λόγος Στεύχος 39 και τον τίτλο του έργου σας ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαχείρισης. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Ιωάννης Αχινίδης, η γραμματέας Ευαγγελία Μπάξα. Και πάμε στον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο. Στα πλαίσια των δρασεών του για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και σύγχρονου πολιτισμού διαλόγου, αποφάσισε να αφιερώσει το περιοδικό Αντίποδες, Τεύχος 72, κυρίως στην ελληνική γλώσσα και παράλληλα με αίσθημα ευθύνης στην ιστορική μνήμη της εξόδου του Μεσολογγίου. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη φετινή έκδοση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συντάκτρια την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος ανακοινώνει τη βράβευση βιβλίων συγγραφέων που δραστηριοποιούνται και διαμένουν στην Αυστραλία. Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν εκδώσει και κυκλοφορήσει έργα τους γραμμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή και δίγλωσσα. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και αντιτύπων των βιβλίων θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου. Το βραβείο βιβλίου θα καλύπτει εκδόσεις των ετών 2024 και 2025. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, παράδοση εντύπων, προσφορά χορηγιών κλπ. Επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του βραβείου βιβλίου Παρασκευή Δέντσα στο email info@gmail.com. Να το επαναλάβω. info@gmail.com, μία λέξη, @gmail.com. Και λογοτεχνικός διαγωνισμός 2026. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος στα πλαίσια των δρασεών του φέτος αποφάσισε να προκηρύξει τον λογοτεχνικό διαγωνισμό δύο θέματα. Για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου, το θέμα «Η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο και στον χρόνο». 2. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορική μνήμη της εξόδου του Μεσολογγίου, το θέμα «Η διαχρονικότητα της θυσίας στη σύγχρονη εποχή». Μπορείτε να μην επιλέξετε ένα από τα δύο θέματα και να γράψετε ένα θέμα δικής σας επιλογής. Έχετε αυτό το δικαίωμα. Φέτος η προθεσμία υποβολής έργων για συμμετοχή στο διαγωνισμό λήγει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες να αποταρθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com. Να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί νομίζω έχουμε ένα τηλεφώνημα εδώ. Να δούμε, ελπίζουμε να ακουστεί το τραγούδι. Δυστυχώς το τραγούδι δεν ακούγεται. Ας πάμε σε ένα άλλο.

Αγαπητοί ακροατές ακροάτριες, θα συνεχίσουμε. Θα ξαναπάμε στο τραγούδι, αλλά να προχωρήσουμε με τις ανακοινώσεις. Στην κοινότητα αύριο, 5η, 4 Ιουνίου, στις 7 μετά μεσημβρία, η διάλεξη στα πλαίσια των σεμιναρίων της κοινότητας είναι η γέννηση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Και ο μιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Τζον Βουκελάτος. Αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα στον ημιόροφο της κοινότητας. Επίσης, να υπενθυμίσουμε το έργο του Θωμά Πετσίνη, ο τελευταίος χορός του Ζορμπά, ο οποίος θα ανεβαστεί στην κοινότητα από τις 10 μέχρι 14 Ιουνίου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πριν πάμε στις συνεντεύξεις, να επιθυμίσω ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε μερικά λεφτά πριν το τέλος για συζήτηση. Αν κάποιοι θέλουν να τηλεφωνήσουν, να πούν τη γνώμη τους πάνω σε μερικά από αυτά τα θέματα. Χθες το βράδυ στο Φιλοσοφικό Καφενείο, στη συγκέντρωση του Φιλοσοφικού Καφενείου, συζητήθηκε το θέμα της AI, που ελληνικά λέμε τινή, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη. Αν έχετε κάποιες απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα, τηλεφωνήστε το για συζήτηση. Ένα άλλο θέμα είναι, αν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ή η πολιτική κατάσταση στην Αυστραλία ή ακόμα και κάτι δικό σας. Φυσικά δεν θα έχουμε την ώρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μπορεί να συζητήσουμε όμως ένα ή αν θέλετε, όπως είπαμε, ένα δικό σας, όποιος τηλεφωνήσει γρηγορότερα, αν έχουμε και ώρα, ή να διαβάσετε κάποιο ποίημά σας. Να προχωρήσουμε, σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θόδωρο Μάρκο. Πάμε να συνεχίσουμε το τραγούδι με την Τζένι Βάνο «Σε βλέπω στο ποτήρι μου».

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, έχουμε κάποιο θόρυβο, δεν ξέρω γιατί, ελπίζω να είναι παροδικό. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον φίλο τον Θόδωρο Μάρκο, ο οποίος θα μας μιλήσει για μερικά επίκαιρα θέματα. Καλημέρα, καλημέρα Θόδωρε.
1: Καλημέρα Χρήστο, σε σένα και στις ακροάτρες και ακροατές του 3Z.
0: Λοιπόν, Θόδωρε, καλώς ήρθες στη σημερινή εκπομπή. Τι ζητήματα επικαιρότητας?
1: Κοίτα, πολλά είναι τα ζητήματα. Χρήστο, εσύ αν θέλεις κάνει τις ερωτήσεις. Κάτι που θα ήθελα να πω είναι για μια τελευταία εκδήλωση που έγινε την Κυριακή. Αν μου επιτρέπεις να πω 2-3 πράγματα. Μια καινούρια ομάδα που έχει δημιουργηθεί, που λέγεται στα αγγλικά Greek Australian Conversations και στα ελληνικά μπορούμε να το μεταφράσουμε Ελληνοαυστραλιανές συζητήσεις. Η ομάδα αυτή λοιπόν διοργάνωσε την Κυριακή που μας πέρασε μια κινηματογραφική βραδιά σε ένα πολύ όμορφο σινεμά στο Brunswick, όπου παρουσιάστηκε η ταινία του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα, που έχει βέβαια σχέση με την εκτέλεση των 200 ατόμων αριστερών το 1944 από τους Γερμανούς. Ήταν μια ταινία που άφησε πολλές εντυπώσεις στους ακροατές, στους γνωστούς θεατές που το παρακολούθησαν. Ήταν κατάμεστη άθουσα και οι συζητήσεις που γινόταν στα πηγαδάκια ήταν έντονες. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός, Χρήστο, πως πολλά άτομα δεν γνώριζαν την ιστορία και κάπως ξαφνιάστηκαν από την ομότητα, το τι ακριβώς έγινε, και όταν φύγανε από την αίθουσα τους άρεσε πάρα πολύ το έργο, αλλά τους άφησε και λίγο, τι να σου πω τώρα, όχι πληγωμένους, αλλά δεν ήξεραν πως να περιγράψουν αυτά που είδανε. Και είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για την ιστορία μας. Πολλοί είναι αυτοί που δεν την γνωρίζουν και στόχος αυτής της ομάδας είναι να παρουσιάσει και στο μέλλον και άλλες ταινίες, αλλά και να γίνουν συζητήσεις γύρω από θέματα που μας απασχολούν σαν πολίτες της χώρας αυτής και σαν μέλη της ελληνικής παροικίας, της ελληνικής κοινότητας. Είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Όποιος ενδιαφέρεται, εντάξει, αυτά θα μαθαίνετε, θα ενημερώνουμε εμείς για μέσω των μέσων ενημέρωσης και βέβαια ευχαριστούμε και το 3Z που πάντοτε προωθεί και προβάλλει αυτές τις προσπάθειες.
0: Βεβαίως,
1: Να πω, κάνει μου κάποιες ερωτήσεις και ευχαρίστω θα απαντήσω.
0: Να σου πω, υπάρχει και η κοινότητα.
1: Κοινότητα εννοείς την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Μελβούνης και Βικτόρια?
0: Ναι, αυτό εννοώ βέβαια.
1: Κοίτα, κάποτε είμαι ακόμα μέλος, αλλά αν όταν εννοείς υπάρχει, υποθέτω πως μια κοινότητα πρέπει να κάνει τις γενικές συνελεύσεις της, πρέπει να κάνει τις συνεδριάσεις της. Αυτό που μπορώ να πω στο κοινό είναι πως περιμένουμε εδώ και τώρα την γενική συνέλευση της κοινότητας. Είναι Ιούνιος. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, Χρήστο, εσύ, οι γενικές συνελεύσεις συνήθως πρέπει να γίνουν στο πρώτο εξάμεινο του οικονομικού έτους, δηλαδή συνήθως Νοέμβρη, Δεκέμβρη, άντε να πάει και Γενάρη, ας πούμε, λόγω προβλημάτων. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της κοινότητας φτάσαμε στον Ιούνιο και δεν έχουμε γενική συνέλευση. Αυτό με στεναχωρεί, με προβληματίζει. Μου λέει πως η κοινότητα αρχίζει να χάνει επαφή με τα μέλη της.
0: Βεβαίως δεν μπορεί να κάνει την επαφή. Συνέλευση. Δεν υπάρχει επαφή,
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αυτοί βέβαια θα πούνε πως κάνουμε θαύματα και πράγματα. Θα πούνε
0: για
1: πως
0: θαύματα, γιατί θα κρύβουνε τότε?
1: Όταν σου πει για παράδειγμα πως κάναμε μια επιτυχημένη εκδήλωση με τον Μπάση την Κυριακή και πράγματι έγινε μια καλή εκδήλωση, αλλά η κοινότητα δεν είναι εκεί για να διοργανώνει μόνο εκδηλώσεις του είδους του είδους, ας πούμε, το κονσέρτο, είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να θίγει και τα οποία δεν τα θίγει. Και δεν υπάρχει και διάλογος. Όπως είπες και εσύ, δεν ενημερώμαστε, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν ξέρω καν άμα γίνονται συνεδριάσεις
0: του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι.
1: Το σύνδεο του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το γεγονός ότι είναι ο Ιούνιος και δεν έχουμε γενική συνέλευση πρέπει να μας προβληματίσει, και αυτό που με προβληματίζει έντονα είναι πως το θέμα αυτό δεν συζητείται στα μέσα ενημέρωσης, στον τύπο. Δεν βγαίνει κάποιος να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί, για ποιο λόγο δεν έχουμε γενική συνέλευση. Πέρυσι έγινε μια συζήτηση, όπως θα θυμάσαι, μια ομάδα πάλι εξέφραζαν τον προβληματισμό τους για το τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε γενική συνέλευση. Η δικαιολογία τότε ήταν που ήταν άρρωστος ο λογιστής. Ελπίζω να μην ξαναρρώστησε ο άνθρωπος, αλλά πάντως αυτό τονίζει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει επαφή και δυστυχώς, και θα το πω ξεκάθαρα, σε μένα η κοινότητα για μένα είναι πλέον, έχει γίνει κάπως προεδρική. Το μόνο άτομο με το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε την κοινότητα είναι ο πρώην συνεργάτης μου, ο Βασίλης Παπαστεριάδης, ας πούμε, εντάξει, που είναι παντού, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο τώρα τελευταία, και καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά δεν βλέπεις κάποιον άλλο εκτός αντικατάστασης στην
0: πάρτι. Ναι, νομίζω, Θόδωρε, παντού όπου υπάρχουν ευκαιρίες για φωτογραφίες.
1: Τι να σου πω τώρα, αυτό που πιστεύω, πάντοτε πίστευα πως η κοινότητα πρέπει να είναι ένας συλλογικός οργανισμός, και εγώ θα έλεγα, αν ρωτούσες έναν απλό συμπάρικο ποιοι είναι στο συμβούλιο της κοινότητας, δεν θα μπορούσαν να σας απαντήσουν. Θα έλεγα, ναι, ξέραμε ποιος είναι ο πρόεδρος, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα είχαν ιδέα, ας πούμε, κατάλαβες. Να σου κάνω μια ερώτηση σε ένα Χρήστο, ποιος είναι ο ταμείας για παράδειγμα, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος, ποιος είναι ο γραμματέας, οι περισσότεροι δεν κάνουν τα απαντήσουν. Και αυτό λέει κάτι, λέει πως δεν υπάρχει συλλογικότητα, δεν υπάρχει αντιπροσώπευση, δεν βγαίνουν τα άτομα αυτά να έρθουν σε επαφή με την παροικία εκεί έξω. Αλλά η απόδειξη περίπτωση είναι πως αυτή τη στιγμή δεν κάναμε γενική συνέλευση. Δεν θυμάμαι, εσύ την ιστορία την ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ, εκτός από τα χρόνια στα οποία επιφωντά τότε που υπήρχε το θέμα της φιλοκοπίας, αλλά και τότε, τουλάχιστον τότε, Χρήστο, γινόταν, η συζήτηση ήταν έντονη, άνοιγε στον νέο κόσμο, άνοιγε στις άλλες εφημερίδες, και κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα υπήρχε κάτι για την κοινότητα. Εντάξει, τώρα πλέον δεν βρίσκεις, δεν διαβάζεις τίποτα. Δηλαδή αυτός ο διάλογος που πρέπει να γίνεται, η συζήτηση, η καλοπροαίρετη συζήτηση, έτσι.
0: Για τις ανησυχίες μας
1: δεν γίνεται. Υπάρχει σιγή ηχθείως. Ενώ και το παράξενο είναι, και πρέπει να το τονίσω αυτό για τον νέο κόσμο, γιατί ο νέος κόσμος πάντοτε ήταν μια κοινοτική εφημερίδα, δεν βγάζει, δεν λέει τίποτα. Δεν θα έπρεπε η πιο ιστορική δημοκρατική εφημερίδα να βγει έξω και να ρωτήσει το συμβούλιο τι γίνεται? Ενώ για την Αδελαίδα, για κάποιο λόγο, δείχνουμε πολύ ενδιαφέρον για αυτά που γίνονται εκεί, και βγαίνουν και λένε ποιοι από το συμβούλιο αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό και δεν γίνονται γενικές συνελεύσεις. Μα εδώ στη Μελβούνη, ρε παιδιά, τουλάχιστον στην Αδελαίδα, έχουν γίνει, από ό,τι ξέρω, το τελευταίο τρίμηνο, δύο ανοιχτές συγκεντρώσεις των μελών για να συζητήσουν το θέμα το εκκλησιαστικό. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Όταν γινόταν οι αλλαγές του καταστατικού, με το ζόρι έγινε μια συνάντηση και στο τέλος μας παρουσιάσανε καταστατικές αλλαγές που καν δεν τις συζητήσανε. Και βέβαια, ευτυχώς, η Γενική Συνέλευση κατάλαβε τι έγινε και τις καταψήφισε, έτσι. Αλλά σου λέω, αυτό που λείπει είναι η συζήτηση, ο διάλογος και η ενημέρωση. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε όλα. Γιατί τι φοβόμαστε? Την ερώτηση που θα κάνω εγώ ανοιχτή στο Δέλτα Σίγμα, τι φοβόσαστε, για ποιο λόγο δεν βγαίνετε έξω να μας πείτε τι γίνεται με τη Γενική Συνέλευση?
0: Πιθανόν υπάρχει πρόβλημα με το οικονομικό, νομίζω, Θόδωρε. Αν θυμάσαι, πέρυσι υπήρχε ένα σοβαρό έλλειμμα. Δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί φέτος. Αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση.
1: Αυτό, ενημέρωση ακριβώς. Και συζήτηση. Και άμα υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, καλά ήταν να το συζητήσουν με τα μέλη για να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτό το πράγμα. Θα ήταν η κοινότητα, παρά τις διαφορές που έχουμε, παρά τον αντίλογο και που χρειάζεται ένα αντίλογο.
0: Ναι, ναι, Θόδωρε, δεν υπάρχουν διαφορές. Υπάρχει διάλογο που πρέπει να υπάρχει. Διάλογος. Και η Γενική Συνέλευση είναι διάλογος.
1: Το έχω πει και πολλές φορές, Χρήστο, πως σε ένα συμβούλιο 19 ατόμων, εάν όλοι συμφωνούν στα πάντα, για μένα λέει κάτι το αρνητικό.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Όταν ήμουν στο συμβούλιο, πολλές φορές είχα διαφωνήσει με τον Βασίλη, αλλά σεβόμασταν την πλειοψηφία, αλλά γινόταν και ένας διάλογος. Εγώ αμφιβάλλω αν γίνεται διάλογος αυτή τη στιγμή στο Δέλτα Σίγμα. Περιμένω όμως να ακούσω για την ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης, γιατί σίγουρα πολλοί από εμάς θα έχουμε πολλά να πούμε. Είναι ένας οργανισμός ιστορικός. Το καταστατικό του λέει ξεκάθαρα πως η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.
0: Λοιπόν, Θόδωρε, η Γενική Συνέλευση έχει μεγάλη καθυστέρηση, βέβαια, τεράστια καθυστέρηση. Τώρα πάμε για το 2025-26, όχι 2024-2025.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είπαμε και πέρυσι, Χρήστο. Πως, εντάξει, παιδιά, όταν φτάνεις πλέον στον Ιούνιο και μας κάνεις αναφορά για τον περασμένο οικονομικό έτος, έχει περάσει ένας ακόμα χρόνος. Δηλαδή, κανονικά πρέπει.
0: Ένα χρόνο πίσω.
1: Ακριβώς, εκτός άμα πούνε ας τα αφήσουμε για τον Αύγουστο και κάνουμε δύο μαζί, αλλά εντάξει, δεν ούτε ο νόμος το επιτρέπει αυτό και δεν είναι το σωστό πράγμα, δεν είναι η σωστή ο τρόπος να το πλησιάζει αυτό και ο τρόπος λειτουργίας αυτού του οργανισμού, εντάξει. Ελπίζω να ακούσουμε σύντομα από το Δέλτα Σίγμα και από την εκτελεστική. Αλλά από ό,τι βλέπω, το βλέπω λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω, έχει κάνει τον έλεγχο ο ορθωτός λογιστής.
0: Πώς δεν έχει
1: κάνει. Γιατί οπωσδήποτε, αν δεν τον έχει κάνει, υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζω να τον έχει κάνει και άμα τον έχει κάνει, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει η Γενική Συνέλευση. Κατάλαβες.
0: Βρισκόμαστε. Αλλά... Ναι, ναι. Ναι, Θόδωρε.
1: Βρισκόμαστε στον Ιούνιο. Πάει και αυτό ο οικονομικό. Πάει σε λίγο, σε τρεις εβδομάδες. Τελειώνει το οικονομικό έτος. Εντάξει, υπάρχει και υποχρέωση τουλάχιστον 2 εβδομάδες, αν όχι παραπάνω, να ενημερώσεις
0: τα
1: μέλη για την Γενική Συνέλευση. Εντάξει, μιλάνε πως έχει μέλη. Εγώ αμφιβάλλω αν τα μέλη νομίζω έχουν μειωθεί. Οι δραστηριότητες έχουν μειωθεί και ας λένε αυτά που λένε. Προβληματίζομαι γιατί πολλοί από εμάς αφιερώσαμε πολλά χρόνια σε αυτόν τον οργανισμό και ακόμα μας πονάει. Μας πονάει, δεν θα το κρύψω αυτό. Ξέρω πολλοί φίλοι μου λένε πως ξέχασε το, τέλειωσε. Για μένα δεν τέλειωσε ο οργανισμός αυτός, όχι για μένα, αλλά γιατί πιστεύω πως η παροικία χρειάζεται μια κοινότητα δυναμική, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυναμική, δεν μας αντιπροσωπεύει στα ζητήματα, δεν ακούμε τίποτα για το τι γίνεται γενικά με τις αλλαγές που βλέπουμε στην πολιτική κατάσταση της Αυστραλίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια δύναμη σαν το One Nation να παίρνει φόρα. Τι γνώμη έχουμε εμείς, τι λέει η κοινότητα, έχει θέση για αυτά που γίνονται, γενικά στον χώρο του πολυπολιτισμού αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τόσα και τόσα που γίνονται γύρω μας. Το τι γίνεται στην Ελλάδα είναι και αυτό ένα θέμα, ας πούμε,
0: πώς η κυβέρνηση
1: αντιμετωπίζει. Είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι η δική μας καθημερινότητα εδώ, έτσι. και είναι αναπάντητες ερωτήσεις. Εύχομαι ο Βασίλης, γιατί δυστυχώς ο Βασίλης είναι που ελέγχει την κοινότητα, να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, να παρακινήσει και τους άλλους εκεί να καλέσουν μια γενική
0: συνέλευση. Λοιπόν, Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου συμμετοχή και ελπίζω ότι στις επόμενες δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, τέλος πάντων, να γίνει αυτή η ετήσια γενική συνέλευση. Ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε.
1: Αν δεν γίνει, Χρήστο, τότε νομίζω εμείς έχουμε υποχρέωση σαν μέλη να κάνουμε και εμείς μια δική μας συζήτηση, να πούμε τι γίνεται, τι μας προβληματίζει.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί αυτό που με φοβίζει και το βλέπω γύρω μου, σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να λέει ξέχασέ το, πάμε σπίτι και μας πάει αυτό το μαγαζί, το έκλεισε και θα πάει χαμένο. Και αν αυτή η νοοτροπία υπάρχει, δεν θα είναι προς όφελος της κοινότητας, θα είναι προς ζημιά της κοινότητας και θα ωφελήσει άλλους, δεν θα ωφελήσει την παροικία γενικότερα.
0: Ναι, πολύ σωστά, Θόδωρη, θα είναι προς ζημιά της κοινότητας και ζημιά της παροικίας. Γι' αυτό θα πρέπει και τις εφημερίδες και τον τύπο και όλους να τους ενδιαφέρει αυτό.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να μας δείχνουν μια εικόνα, να μας πλασάρουν μια εικόνα, οι spin doctors όπως λένε στην Αγγλική, δεν ξέρω ποια είναι η παρόμοια, πως όλα είναι καλά και ρόδινα. Άμα είναι καλά και ρόδινα, ας κάνουν μια γενική συνέλευση και να μας το πούνε και εμάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου συμμετοχή.
1: Ναι, και σε κάποια φάση θα μιλήσουμε και για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.
0: Βεβαίως, σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, Θόδωρε.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις. Γεια.
0: Καλημέρα, Θόδωρε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο συμπάρικος και μέλος της κοινότητας, ο κύριος Θόδωρος Μάρκος. Προχωράμε, η επόμενη συνέντευξη που θα έχουμε είναι με την δόκτωρα Έρμα Βασιλείου. Ας πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να επικοινωνήσουμε με την δόκτωρα Έρμα Βασιλείου.

0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε, έχουμε την δόκτωρα Έρμα Βασιλείου. Έρμα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Και καλημέρα σε όλους. Μια απλή βέβαια είναι και ταπεινή η σελίδα, γιατί είχα ανοίξει άλλα πράγματα, όπως γνωρίζεις. Βέβαια δεν τα ανοίξαμε ακόμα, θα είσαι ο πρώτος που θα μιλήσει για κάποιες δικές μου έτσι, κάποια βιβλία που βγαίνουν. Αυτό είναι απλά ένα εισαγωγικό μικρό για να γραφτούν των ημερών τα συμβάντα. Να μοιραστεί ταπεινά το γράψιμο μεταξύ ποίησης και αρθρογραφία, στην οποία πάρα πολύ ελαφριά και ταπεινά ξαναρχίζω. Ανοίγουν, έρχονται καλύτερες μέρες. Περί στίχων και ήχων, άνω και κάτω τελεία φρόισμα, είναι ένα μικρό έτσι απόσπασμα. Θα έχω και ένα ποίημα προς το τέλος. Η λέξη φρόισμα είναι από μόνη της δροσερή. Προσφέρεται η ασφάλεια λοιπόν των λόγων. Αρχίζει μια επιθυμία να μοιραστούμε με το κοινό ατέλειο του στίχους, αν δεν αρχίζει τουλάχιστον την σπρώχνουμε εμείς. Στίχους μιας μικρής και μεγάλης εργασίας, συγκεκριμένη περίπτωση που φέρει το γενικό τίτλο «Θρόισμα». Άρα πρέπει να περιμένουμε όλοι αυτό το θρόισμα, ένα τίτλο δροσιάς και ηρεμίας. Ένα ποιητικό απόκτημα θα έλεγα, που χαρίζεται σε μια δεύτερη σκέψη, μοιράζεται και αφήνεται στην ανάλυση όλων χωρίς να τίθονται όροι που να συνδέονται από την προηγούμενη αναφορά, η οποία δεν έγινε ακόμα γνωστή. Είναι σχετικά λοιπόν ατέλειωτη, φέρει τον τίτλο όπως το θρόισμα, όπως έφεραν παλαιότερα οι τριάδες, οι αγγελιοφόρους, κάποιες ονομασίες που είχα βάλει εγώ σε αντιπαράθεση με τη σημερινή δυσκολία και ευκολία των πραγμάτων που βρίσκει κανείς, και είναι άξιο να μπει κανείς μέσα στα θέματα αυτά και να τα αναλύσει. Εμπιστεύομαι λοιπόν έτσι την εργασία αυτή στην κρίση. Η παρούσα αποτελείται λοιπόν από μια τρίτομη σειρά. Θα μιλήσεις για αυτήν, Χρήστο, θα μου δώσεις εύχομαι το όχι το δικαίωμα, αλλά και λίγο την ευθύνη να μιλήσω για αυτά τα έργα, όποτε μπορέσεις, και όποτε μπορέσεις και τώρα θα μπορούσες να κάνεις κάποιες μικρές ερωτήσεις. Ωστόσο, είναι και αντίθετα με ορισμένα πράγματα, συγγνώμη, που ίδια θα ήθελα να συζητήσω, για μια μη νορμάλ κατάσταση, η οποία παρουσιάζεται σαν νορμάλ σήμερα, ενώ γενικά με την κατάσταση εδώ στην Παρικία. Δεν υπάρχει νομίζω τίποτα άλλο εδώ παρά να διαβάσω ένα ποίημα το οποίο έχω βάλει στην άκρη, να μπορέσω να το πω, και να πω τι άλλο, γιατί τα περισσότερα έχουν υποθεί. Είχα κάποια ρητά του Ουγκό να πω, τα οποία δεν θα τα αποφύγω. Είναι καταπληκτικά και όλα τα αποσπασματικά που έχω εδώ πέρα, και θα ήθελα λίγο να μιλήσω για το έργο αυτό. Αν δεν ήμουν ποιήτρια, λέω κάπου εδώ, θα ήθελα τόσο πολύ να γινόμουν, λέω μέσα στις ευχές και τις ταπεινές μου αναφορές. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω ίσως βρίσκεται σε κάποιο ποίημα το οποίο δύσκολα θα βρεθεί εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν είναι δύσκολο βέβαια να το βρω, αλλά ας το αφήσουμε, είναι κάτι που ίσως χρήσω να πάρω λίγο αργότερα ή να το πούμε μια άλλη φορά. Είναι ένα ποίημα που έχει να κάνει με εμάς, με την κατάσταση τη δική μας, και θα ήταν σωστό ίσως να το έλεγα. Δεν πειράζει, πώς αλλιώς να τελειώσουμε, με ευχές.
0: Πες τα, γι' αυτό είσαι στο μικρόφωνο, πες τα στο τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, θα πω και σίγουρα θα πω και παραπάνω. Είναι όντως το ποίημα που μου λείπει, δεν είναι τίποτα άλλο. Επίσης, να μιλήσω για...
0: Τι εννοείς είναι το ποίημα που σου λείπει?
1: Είχα γράψει ένα ποίημα για να πω, το οποίο είναι... Πάντα μου αρέσει να δίνω τις ημέρες ένα ποίημα. Σε στίχους... Συγγνώμη. Μεταξύ στίχων μεγάλης εργασίας, που όπως είναι τώρα το θρόισμα, δηλαδή... Αυτό που κάνω είναι να φέρω στο προσκήνιο μια νέα μεγάλη σειρά γραπτών, όπως είχα παλαιότερα και τις Νηρίδες, αλλά και τις Βριάδες, τις οποίες μόλις τέλειωσα. Αυτά δεν έχουν ακουστεί ακόμα. Η σκέψη συνοδεύεται από άλλες προηγούμενες. Δεν έγινε ακόμα γνωστή, γιατί είναι σχετικά ατέλειωτη η εργασία μου αυτή. Τη φέρνω όμως λίγο στο προσκήνιο, γιατί θα είναι πάρα πολύ δουλειά και δεν θα μπορέσει να δοθεί σε μία φορά στο πρόγραμμα το πρωινό, το δικό σου ή το οποιοδήποτε πρόγραμμα. Εμπιστεύομαι την εργασία αυτή στην κρίση, τη μοιράζομαι την εργασία σε τρεις διαφορετικές σελίδες, σε τρεις τόμους θα έλεγα. Και είναι τρίτομοι, όπως αναφέρω, με έργα που...
0: Κοίταξε, έργα είναι τρεις τόμοι, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον διάβασε ένα ποίημα. Τρεις τόμοι δεν μπορεί να τις περάσουμε από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Διάβασε ένα ποίημα.
1: Όχι ότι θα το διαβάσω, θα πρέπει να το διαβάσω, αλλά μισό λεπτουδάκι, αμέσως. Χριστέ μου. Το είχα εδώ και δεν βρίσκεται εύκολα, δεν είναι ότι δεν βρίσκεται, είναι ότι είναι σε μέρος που δεν μπορώ. Δεν ήθελα να σε καληνυχτήσω με αυτό, γράφω απλά ότι ήθελα ένα ποίημα που προσπαθώ να καλύψω, να διαβάσω και ότι ναι, αυτό είναι που με προβληματίζει τώρα η συνέντευξη, στη συνέντευξη αυτή, Χρήστο, είναι να πω για το ποίημα αυτό, το οποίο βέβαια ενώ σου μιλώ ίσως να βρω, το προσθέτω. Είμαι παρατηρώ και γράφω. Ορίστε, εδώ θα διαβάσω δύο ποίηματα, λέω, αλλά όπως βλέπω
0: δεν έχουμε πολλή ώρα, Έρμα, διάβασα ένα τουλάχιστον.
1: Μισό λεπτό, Χρήστο. Και το είχα οπωσδήποτε, εντάξει, ένα λεπτουδάκι. Μισό λεπτό, Χρήστο, δεν θα αργήσω καθόλου. Αν όχι, τότε είμαι πραγματικά άτυχη, γιατί είναι φοβερά τα προβλήματα, τα ποίηματα τούτα της σειράς αυτής. Και σίγουρα θέλω να διαβάσω ένα από τα ποίηματα αυτά. Λοιπόν, το δίσω, αν μπορέσω να το διαβάσω, γιατί είναι δεμένο με τη δουλειά που κάνω, δεν γίνεται να φύγω χωρίς, και το έχω πάθει αυτό το πράγμα και άλλη φορά, δηλαδή να μην μπορώ να βρω κάτι που ψάχνω. Μπορεί να σου... Το στήλο είναι ένας ακριβώς...
0: Καλά, δεν πειράζει, το ότι άλλη φορά θα πάμε σε αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σου συμμετοχή και θα δούμε κάποια άλλη φορά που να του έχεις εύκολο.
1: Ναι, γιατί δεν είχα καιρό κιόλας τα βάλω όλα μαζί, αλλά ήμουν απορροφημένη και με το δικό σου το πρόγραμμα, γιατί δεν χάνω καθόλου από το πρόγραμμα το δικό σου, Χρήστο. Απλώς θα τα βρίσκω κάτι που γράφω για το ποίημα αυτό. Μισό λεπτουδάκι.
0: Όχι, δεν έχουμε περισσότερο.
1: Δεν έχουμε.
0: Κάποια επόμενη φορά θα έρθουμε σε αυτό.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσω βέβαια και για τα βιβλία μου.
0: Συγγνώμη,
1: Χρήστο, γι' αυτό.
0: Δεν μπορούμε στον αέρα να λέμε αυτό. Θα πρέπει να πάμε κάποια άλλη φορά που θα τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, καλημέρα Έρμα και σε ευχαριστώ για τη σημερινή σου συμμετοχή.
1: Ευχαριστώ και λυπούμε και θα φέρουμε και το άνθος καφέ στο προσκήνιο όταν είμαστε έτοιμοι και οι δύο.
0: Όταν έρθει η ώρα του.
1: Όταν έρθει η ώρα του.
0: Καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η δόκτωρας Έρμα Βασιλείου. Προχωράμε να πούμε καλημέρα στη Βάσο. Η Βάσο είναι εδώ. Καλημέρα Βάσο.
2: Καλημέρα κυρία Φίφη, καλημέρα σε όλους τους ακροάτες και ακροάτριες. Λίγο κρύο τώρα. Πολύ ωραία.
0: Κύριε Φίφη, Χρήστο, όπως εννοώ και εγώ Βάσο.
2: Πολύ ωραία συνέντευξη με την Έρμα Βασιλείου και με τον Θόδωρο Μάρκο.
0: Ναι.
2: Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι σπουδαία
0: ναι,
2: και χρειάζονται συζήτηση και ένα δρόμο μπροστά.
0: Λοιπόν Βάσο, έχουμε πει ότι θα έχουμε μερικά θέματα προς συζήτηση. Ένα είναι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, η πολιτική κατάσταση στην Αυστραλία. Με τον Θόδωρο Μάρκο μιλήσαμε σχετικά με την κοινότητα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αν κάποιος ακροατής θέλει να φέρει κάποιο θέμα, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο 03-94-15-19-23. Αν δεν θέλετε να συζητήσετε γι' αυτό, μπορεί να φέρετε κάποιο δικό σας θέμα ή να διαβάσετε κάποιο ποίημα ή να δώσετε
2: εγώ,
0: ένα χαιρετισμό.
2: Εγώ, όπως περιμένουμε για το τηλέφωνο να χτυπήσει, εγώ θα πω τρία λόγια για... Είχαμε τη συζήτηση με τον Σπύρο Φάλιρο από το δάσκαλο,
0: ναι.
2: Για το IEU, για το ABI και... Δεν μπορεί να ήταν μαζί μας σήμερα, αλλά μας άφησε ένα γραπτό μήνυμα. Είναι τώρα πολύ πολύ, it's very very busy στα σχολεία μας τώρα με reports και media,
0: yeah.
2: Αλλά λέει the ABI process, να το διαβάσω, the ABI process has reached an in-principle agreement, however we are still in the information stage for another week after this. Before we go to the ratification stage at stub branch level, I imagine that things will be more manageable for me in a couple of weeks and my sub branch will have cited in the ratification process by then. Λέει, με ευχαρίστηση θέλει να έρθει πίσω στον αέρα, αλλά θέλει να μπει όταν έχει πάρει απόφαση το σχολείο τους και ίσως έχουν μια ιδέα για που πάνε αυτό το in-principle agreement. Λέει, θέλει να... he wants to highlight that μέχρι τώρα, no decisions have been taken and we are still only in the information stage. We have an in-principle agreement. Αυτό σημαίνει λεπτομέρειες και όλα τα άλλα ακόμα τα αποφασίζουν.
0: Εντάξει, ναι.
2: Και με αυτό το θέμα να πούμε, γιατί αυτό είναι, να πούμε ότι εχθές the Fair Work Commission έβγαλε το minimum wage. So, οι εργάτες που δουλεύουν στα πιο lowest,
0: πιο χαμηλόμιστα
2: μισθά, θα πάρουν 5,98 έκπτωση.
0: Αύξηση.
2: Που είναι, τα συνδικάτα ρώτησαν για 6 και πήραν 5,98 και το Fair Work Commission τα σχέδια σε όλα αυτά να βρουν αυτή την απόφαση. Για άλλους όχι τόσο χαμηλές δουλειές, μισθών δουλειών, θα πάρουν 4 ακόμα κάτι. Και αυτό,
0: ναι.
2: Και αυτό είναι σπουδαίο, which is...
0: Καλά, ναι.
2: Which is a little bit above inflation. Αυτό σημαίνει that ίσως θα κάνουν catch up,
0: ναι,
2: για,
0: ναι,
2: προηγούμενα, ναι, χρόνια που ήταν πίσω, είτε θα μπορούν να σχεδιάσουν για το μέλλον τους με τα λίγο παραπάνω,
0: ναι,
2: που,
0: ναι,
2: θα πάρουν.
0: Ναι. Δηλαδή θα είναι κάτι λίγο παραπάνω από τον πληθωρισμό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.

0: Είχαν τις εκλογές του και βγήκε κάποιος, αλλά ίσως έχαθε τη θέση του, δεν ξέρω καλά. Κάτι έγινε εκεί. Κοίταγε κάτι γραμμένο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Μα θα θέλει κάποιος να τηλεφωνήσει, να συζητήσει κάτι, να πει κάτι δικό του, να δώσει ένα χαιρετισμό, να διαβάσει ένα ποίημα. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23.

0: Βάσο, κάτι ήθελες να πεις νομίζω.
1: Ναι, το άλλο τελευταίο μήνυμα που ήθελα να πω είναι ότι οι ελληνικές ιστορίες που είναι ένα τζάμπα πρόγραμμα
0: δωρεάν
1: πρόγραμμα για παιδιά πρώην σχολείο 0 με 5 περίπου πάει για μία ώρα, μία μισή ώρα στις διάφορες βιβλιοθήκες γύρω στη Μελβούνη. Ένα πολύ καλό νέο που ίσως το Malvern Storytime θα ξαναρχίσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά πιστεύουμε τις αρχές του τρίτου τρίμενου. Πήραν λίγα χρήματα από τη Make Ryan και νομίζω κάνω μια αίτηση να πάρουν άλλα χρήματα από το Stonington Council να ξαναρχίσει αυτό. Τα άλλα χαρούμενα νέα είναι ότι και το Mornington Storytime, που είναι ένα από τα πιο καινούρια, το πιο καινούριο μας πρόγραμμα, και αυτοί πήραν λίγα άλλα χρήματα και αυτό σημαίνει αυτό το πρόγραμμα μπορεί να συνεχίσει για λίγο ακόμα, γιατί μέχρι τώρα το είχαν κάνει εθελοντικά.
0: Να σου πω, Βάσο, έχεις επαφή καθόλου με τα άτομα που τα οργανώνουν, που διδάσκουν εκεί?
1: Έχω. Θέλεις να τους φέρω στον αέρα να πούνε λίγα λόγια?
0: Ναι, όταν έχουμε χρόνο, βεβαίως.
1: Ναι. Κοιτάω την ώρα και είναι 8.
0: Καλά, όχι σήμερα.
1: Είναι πολύ ωραία να ξέρουμε ότι γύρω στη Μελβούνη, στο Oakley Library, στο Richmond Library, στο Glenroy Library, στο Mornington Library, στο Malvern Library. Τώρα έχω ξεχάσει ένα και κάποιος θα μου θυμώσει.
0: Στο Northcote Library.
1: Το Northcote Library έχει.
0: Το Doncaster Library.
1: Ναι, και το Doncaster, μπράβο. Μεταξύ μας τα βγάζουμε.
0: Έχει ελληνικά.
1: Έχει ελληνικά, αλλά είναι μια φορά κάθε 2 εβδομάδες.
0: Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποια από αυτά τα άτομα όταν το προγραμματίσουμε.
1: Ναι. Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα τραγούδι. Στο βουνό.

0: Ναι, βάσω κάτι έχεις να προσθέσεις νομίζω.
1: Μόνο να ήταν, το κοίταξα, το έκανα Google, είναι 4,75 για την αύξηση των δεύτερων λιγότερων και αυτό θα, θα βοηθήσει 3 εκατομμύρια περίπου άτομα εργάτες στην Βικτόρια, στην Αυστραλία. Και από ό,τι έμαθα, ο πληθυσμός της Αυστραλίας εχθές, τώρα είμαστε, έχουμε περάσει τα 28 εκατομμύρια. Είναι αυτό σωστό, κύριε Φίφη?
0: Ναι, το διάβασες αυτό.
1: Το διάβασα.
0: Ναι, σωστό. Είναι 28 εκατομμύρια.
1: 28 εκατομμύρια.
0: Έχουμε περάσει τα 28
1: μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε.
0: Σαν χώρα, βέβαια. Αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε τον Καναδά ακόμη.
1: Έχουμε καιρό, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει που είμαστε πιο μικροί, νομίζω μας βοηθάει, νομίζω είναι η δύναμή μας σε μερικές πτώσεις.
0: Ναι, σε μερικά χρόνια θα, θα ξεπεράσουμε τα 30 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πολλή ώρα, Βάσο, να πω ότι το 3ZZZ είναι μια παροικιακή κατάκτηση, ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία και θα πρέπει να τον στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να επαναλάβουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φίλων μας στην ενίσχυση του αριθμού των μελών μας. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη ή, αν είστε μέλη, να ανανεώνετε τη συνδρομή σας. Η ετήσια συνδρομή για τους εργαζόμενους είναι 16 δολάρια και 11 δολάρια για τους συνταξιούχους, φοιτητές ή άλλους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε, τηλεφωνήστε στο ραδιοθάλαμο, είναι 03-94-15-19-23. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, το κινητό μου είναι 04-09-319-081.
1: Ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα στο του 3Z, Δευτέρα με Πέμπτη. Τα προγράμματα αρχίζουν στις 8 και την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2 ώρο από τις 8 μέχρι τις 10. Το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει συνήθως στις 7 με ένα πρωινό ποικίλο μουσική μέρος και συνεχίζει στις 8 με 9 με το κανονικό πρόγραμμα. Η ώρα 7 με 8 είναι ώρα άλλου προγράμματος που αδυνατούν να το μεταδώσουν εκείνη την ώρα λόγω του ότι έρχονται από μακριά και παραχωρούν την ώρα στο ελληνικό πρόγραμμα. Ακούτε λοιπόν και το πρωινό ποικιλό μουσικό πρόγραμμα κάθε Τετάρτη 7 με 8 το πρωί. Το κυπριακό πρόγραμμα είναι κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το βράδυ και το πρόγραμμα του Βασίλη Παπουιωάννου στο 3 Θεά είναι κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Turkish Cypriot program.
4: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
2: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.